άλλο μπεμέντερ που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτερ. Είσαι μικρή και γυρίζει ο τέλος τροίτε και τλάτα και το τόλαντ και τσιά ζελελές να εκφεράρει πόρση και τους πόρση και πίσω πλάτα σου μόνο το γιούτκα ισά του σαν το φόιο.

Όχι ρούχα από πεμέντε. Που χωροκατφούχτα χτρίφα κονεβέτε. Είσαι μικρογείο, είσαι τεροστροβίτε. Κατλάτα, κοντά το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι. Κλείσαν πλάτα σου. Μόν το γιούτκα, είσαι άτου σαν τα φόιο.